τους πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια πως την ξέρω και την ξέρω.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

σβήσε τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά.

Έχω φτιάξει στο όνειρό μου έναν κόσμο δικό μου και σε έχω πρώτη θέση στην ψυχή και στο μυαλό μου, να ξέρεις.

φίλοι μου. Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω.

σε 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι.

στην παράλληλη γραμμή να μη σαν τα μονά. Να σου να χρεώσει κι ας το πλήρωνα

0: ESPN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε την σύλληψη του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, την εποχή που ο βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Αρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους άμεμπτη, σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα αιρετικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να το ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα αιρετικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάλθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχθηκε. Όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει.

0: είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο τον Θεό τους. Αυτός θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο. Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στον ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στον ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμεινε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του, η Ελισάβετ, έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε τη στεναχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου».
1: The gospel reading is according to Saint Luke. At that time, in the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zacharias of the division of Abijah, and he had a wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Now while he was serving as priest before God when his division was on duty, according to the custom of the priesthood, it fell to him by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside the hour of incense. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zacharias was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great before the Lord, and he shall drink no wine nor strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. And he will turn many of the sons of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared." And Zacharias said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years." And the angel answered him, "I am Gabriel, who stands in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things come to pass, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time." And the people were waiting for Zacharias, and they wondered at his delay in the temple. And when he came out, he could not speak to them, and they perceived that he had seen a vision in the temple. And he made signs to them and remained dumb. And when his time of service was ended, he went to his home. After these days, his wife Elizabeth conceived, and for 5 months she hid herself, saying, "Thus the Lord has done to me in the days when he looked on me to take away my reproach among men."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις, στο 441 Watertown Street στο Newton και στο

0: 7071. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yan Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
1: Mr. Details Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
3: And we're just about 5 minutes before the hour of 8 o'clock. Coming up at the top of the hour, we have the news report with Nicoletta. A little later in the morning at 9 o'clock, it's the Astra Report with news and commentary with Stamatis Astra. And don't forget, today is Wednesday, so at 11 o'clock, we're going to have the top 15 countdown, the top 15 most listened to songs from Greece are counted down right at 11 o'clock.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις συνομιλίες που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις επαφές πολύ καλές, αναζωπηρώνοντας τις ελπίδες για επανέναρξη του διαλόγου, λίγες ώρες αφού του είχε απειλήσει με αφανισμό την Ιρανική ηγεσία σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή. Ο Πάπας Λέων εξέφρασε τη θλίψη του για τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά μετανάστες ή πρόσφυγες και έκανε έκκληση για την ανάληψη διεθνούς δράσης με στόχο την παροστασία των νέων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους αναζητώντας ασφάλεια. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,36% και στις 51.863,69 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Guardians παίζουν σήμερα στις 7:10 οι Red Sox και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 6:45. 5-1 κέρδισαν οι Bruins στους Flyers και θα παίξουν την Παρασκευή στις 7 με τους Capitals. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 62 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στη μέγιστη τιμή με συννεφιά και στους 62 αύριο επίσης με συννεφιά. Στους 62 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή με πιθανότητα εκδήλωσης βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket. More for your dollar.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest.
3: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
4: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS. Point of sale cash register systems for you. And Dino Mavromati is offering a special free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support with zero credit card processing costs and free online ordering and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
5: Family owned and run for generations, Catania Oils has been delivering quality oils for over 100 years. In 1900, Giuseppe Basile traveled from a small village in Italy to America, hoping to fulfill his dream of a family oil business here. Unfortunately, Basile lost his oil barrels in a storm during the journey. After arriving in the U.S., he eventually built back his inventory and began selling his oils door to door. Now, 120 years later, Giuseppe Basile's vision has become an industry powerhouse, yet is still run by his own great-grandchildren. While Catania Oils has grown vastly, it continues to be operated with family values and hopes to continue to do so for generations to come. Catania Oils, Catania Spagna, La Spagnola, a Grecian Echo sponsor for 73 years and counting.
3: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiani every Sunday morning right here on WNTN Radio.
6: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on. But planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.

0: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
1: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
2: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 23 Σεπτεμβρίου. News and commentary with Stamatis Astra. Καλημέρα, καλημέρα. 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη. Μία όμορφη ημέρα, γύρω στους 60 βαθμούς. Λίγο αέρα θα έχει το απόγευμα. Δεν έχουμε βροχή. Από ό,τι φαίνεται μας φυλάει τη βροχή για το Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα δούμε. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά την ομιλία του Προέδρου Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος είπε ότι θα μπορούσε να εξολοθρεύσει το Ιράν και να το στείλει στην κόλαση. Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ, μπροστά σε όλους τους ηγέτες του κόσμου, είπε ότι πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν έχει νόημα να μην το κάνουν. Όπως είπε, προβάλλοντας όμως ταυτόχρονα την εξολόθρευση του Ιράν ως εναλλακτική λύση. Από την δική του πλευρά, ο πρόεδρος του Ιράν θα απευθυνθεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση σε μια εμφάνιση σχεδόν πρωτοφανή για ηγέτη χώρας που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε τις απειλές δείγμα στρατηγικής απόγνωσης. Έχουμε δύο άντρες που θα σταθούν στο ίδιο βήμα με διαφορά μιας ημέρας και ο καθένας θα πει στον κόσμο ότι η άλλη πλευρά δεν είναι άξια εμπιστοσύνης. Αυτό δεν αποτελεί πλέον διαπραγμάτευση, αλλά δύο μονόλογους που απλώς μοιράζονται την ίδια σκηνή. Σήμερα έχουμε και την σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου της Κίνας Σι, που φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς της. Ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συζητήσουν για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τα ολοένα και πιο ικανά αυτόματα μοντέλα, τους περίφημους agents. Οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας έχουν προτείνει διεξαγωγή διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη με επίκεντρο περιστατικά που αφορούν την εθνική ασφάλεια. Δύο θέματα δεν θέλει η Κίνα να μπουν στο τραπέζι και αποτελούν κόκκινες γραμμές. Η Ταϊβάν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα τα άλλα η Κίνα δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα συζητήσει. Για την Γροιλανδία τώρα, υπογράφηκε όλος επισήμως η συμφωνία, υπέγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Δανία και η Γροιλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατασκευάσουν στρατιωτικές βάσεις στην Γροιλανδία. Είναι μια στρατηγική κίνηση που έλαβε χώρα η υπογραφή στον ΟΗΕ, καθώς και οι τρεις χώρες υπέγραψαν την συμφωνία. Είναι επικαιροποίηση μιας παλιότερης συμφωνίας άμυνας του 1951. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επεκτείνουν εκεί την διαστημική τους βάση και θα κατασκευάσουν δύο νέες μεγάλες στρατιωτικές βάσεις για να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Αρκτική. Όσον αφορά για τον Ζελένσκι, είναι και αυτό στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Ζελένσκι προτείνει μια ενεργειακή εκεχηρία μετά από συνομιλίες που είχε με τον Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχηρία με τη Ρωσία, προτείνοντας οι δύο πλευρές να σταματήσουν να πλήττουν τουλάχιστον τις υποδομές πετρελαίου και ενέργειας της άλλης χώρας. Στον ΟΗΕ πάντως υπάρχουν και πολλές διαφωνίες για την Γάζα και την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης. Αλλή μόνο αν συμφωνούσανε. Η Γαλλία πάντως άσκησε δρυμία κριτική στην διεθνή κοινότητα για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο τάχτηκαν δημόσια υπέρ ενός Παλαιστινιακού κράτους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του ΟΗΕ. από την Ελλάδα. Να πάμε και στα ελληνικά θέματα. Καταρχήν έχουμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας. Τα περίφημα θαλάσσια πάρκα που είναι μια τριβή με την Τουρκία. Η Αθήνα έχει κατορθώσει να προωθήσει σχέδια διατήρησης του περιβάλλον παρά τις συνεχιζόμενες τουρκικές αντιρρήσεις για τα θαλάσσια ζητήματα. Ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση των εθνικών πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο είναι η έγκριση της συμπερίληψής τους σε πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κίνηση που πραγματοποιείται εν μέσω συνεχών αντιρρήσεων από την Τουρκία. Η Τουρκία τώρα στον ΟΗΕ δίνει προειδοποιήσεις και ο Ερντογάν σηματοδοτεί σκληρότερη τουρκική στάση απέναντι στην Ελλάδα. Η Τουρκία εντείνει την πίεση προς την Ελλάδα μετά από μια σειρά ελληνικών πρωτοβουλειών τις τελευταίες εβδομάδες, με τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν να εκλάμβονται στην Άγκυρα τόσο ως προειδοποίηση προς την Αθήνα, ως και προς το σήμα προς τις τουρκικές αρχές να υιοθετήσουν σκληρότερη στάση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει και αυτό στη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη αύριο και θα παρακολουθηθεί στενά τόσο από την Αθήνα όσο και από την Άγκυρα, καθώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιχειρεί να ανοίξει και να αναδείξει ότι η Ελλάδα έχει συνέπεια, η Ελλάδα έχει αξιοπιστία και είναι δεσμευμένη στο διεθνές δίκαιο. Η ομιλία του Πρωθυπουργού έπεται εκείνης του Προέδρου της Τουρκίας, ο οποίος χρησιμοποίησε το ίδιο βήμα για να επαναφέρει στο προσκήνιο τις πάγιες αναθεωρητικές σχέσεις της Άγκυρας. Τελείως διαμετρικά αντίθετες οι ομιλίες και θέσεις των δύο αρχηγών προς τον υπόλοιπο κόσμο. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης προωθεί την Ελλάδα ως ένα κέντρο για τα κεντρικά γραφεία διεθνών εταιριών που χρηματοδοτούν και κάνουν επενδύσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σαν Φρανσίσκο και άλλες πόλεις. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει το φορολογικό πλαίσιο της Ελλάδας για την μετεγκατάσταση στελεχών, στο οποίο μιας ευρύτερης προσπάθειας αύξησης των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η επίσκεψη που θα είναι στην Αμερική μέχρι την Παρασκευή θα έχει και ζωντανές συνεντεύξεις από το Bloomberg και άλλα μεγάλα δίκτυα. Η Ελλάδα δεν προσκαλείται σε αυτές τις συζητήσεις και σε αυτά τα διοικητικά συμβούλια τέτοιου υψηλού επίπεδου τυχαία. Κερδίζει την πρόσκληση βήμα-βήμα μετά τις αναβαθμίσεις της πιστοτηλωτικής της ικανότητας και τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα, στον χώρο των χρηματιστηρίων. Μεικτά πρόσημα χτες στην Wall Street. Ο Nasdaq σημείωσε ιστορικό νέο ρεκόρ, το πρώτο από τον Ιούνιο, με τις μετοχές των κλάδων από τα τσιπάκια να ηγούνται της ανόδου. Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,45%, είπαμε επίπεδο ρεκόρ, 27.444, ενώ το S&P έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητο, το Dow υποχώρησε κατά 185 μονάδες, καθώς οι τραπεζικές μετοχές δέχτηκαν πιέσεις. Το Brent και η τιμή του αργού πετρελαίου στα 99 δολάρια. Η αγορά μπορεί να αγνοεί τις απειλές του Προέδρου Τραμπ περί ολοκληρωτικής καταστροφής και πανηγυρίζει την άνοδο των μετοχών στα τσιπάκια και τις τεχνολογίες. Αυτή η αγορά έχει μάθει, καλός ή κακός, να αντιμετωπίζει αυτό τον πόλεμο ως θόρυβο και όχι ως έκτακτη είδηση. Πάντως αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο θα ανοίξει περίπου σε μισή ώρα. Δείχνουν ότι θα ανοίξει τουλάχιστον με μία πτώση, το Nasdaq κάτω 0,2%, το Dow Jones κάτω περίπου 160 μονάδες, όχι τίποτα διαφορετικό, πάλι στα ίδια πλαίσια κινούμαστε. Επίσης στις εταιρείες, η περίφημη Royal Caribbean που κάνει τις κρουαζιέρες βρίσκεται σε συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση του ποσοστού της Sandals Resorts, είναι μια είδηση που επιτέλους δεν έχει να κάνει και με τον πόλεμο, επηρέασε τις αγορές την Τρίτη. Οι διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο για αποτίμηση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οδήγησαν σε πτώση τις μετοχές που συνδέονται με τις Sandals Resorts. Τέλος τα αθλητικά μας νέα, οι Red Sox ιτήθηκαν στον πρώτο αγώνα από το Cleveland, θα παίξουν σήμερα το δεύτερο του μάτς, χάσανε χτες 3-2, είναι ο δεύτερος αγώνας που χάνουν με ένα run, ένα γκολ, ένα πόντο όπως θέλετε πείτε το, έκρινε και αυτός την αναμέτρηση της Τρίτης. Πάντως οι Red Sox, οι οποίοι έχουν κερδίσει την θέση τους στα play-offs, τώρα πρέπει να είναι ψυχολογικά έτοιμοι και να μην πάνε προς την λάθος κατεύθυνση με το τέλος της σεζόν. Η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο, η Ελλάδα, θα παίξει με την Σερβία αύριο ένα μάτς για το Nations League της UEFA. Είναι η καινούριο ξεκίνημα θέλει να κάνει η εθνική μας ομάδα μετά από τα πολύ άσχημα αποτελέσματα για το Μουντιάλ και το Ευρώ που είχε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την πιο ίσως ταλαντούχα, αν όχι την πιο ταλαντούχα, έχουμε σίγουρα την πιο ακριβή ομάδα που είχε ποτέ η Ελλάδα. Εάν αρθρίσουμε τις αξίες των ποδοσφαιριστών βάσει των μοντέλων και των πλατφόρμων που υπάρχουν, η αξία της εθνικής ομάδας ξεπερνάει τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δείξουν και στο χορτάρι ότι το αξίζουν. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
3: Well, he is Greek American. He's a New Yorker.
4: It's a great American success story.
3: He's involved in a number of businesses.
5: He's a great role model.
6: He's got plenty of ideas on how to bring change.
7: Enlist the support of business leaders, elected officials.
8: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
9: Great American, a great New Yorker.
10: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
11: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
12: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
13: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlboro, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
14: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
15: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family no matter the situation. Calivas' clients have praised their work for being efficient and supportive in their times of need.
16: Calivas Insurance works with major carriers such as Safety Insurance. Feel free to call Charlie, Mike, Alina, Vicky, or Julie at 781-648-0060. Calivas is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781 648-0060 or email mike@calivasinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
5: Quality service that will enhance your smile and your dental hygiene? Dr. Mark Panokas of Advanced Dental Associates will not disappoint. Guaranteed to provide you with that heavenly smile that you truly deserve, Dr. Panokas will deliver the best treatment plan to address your personal needs. Everyone deserves a healthy smile to convey a sense of warmth and confidence. So schedule your next appointment with Dr. Panokas at Advanced Dental Associates, conveniently located at 8 Cedar Street, Suite 65 in Warburton, Massachusetts. Visit his website at www.advanceddentalassociates.com or call at 781-937-3050.
14: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
17: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
18: Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis from Edgewood Travel Agency. Are you planning on going to Europe, or have you always dreamed of going? Edgewood Travel can make your dream come true with customized trips to fit your needs or fully escorted tours, showing you the best Europe has to offer. France, Italy, Greece, Spain, Switzerland, and many more are all at your fingertips. The earlier you book, the better availability and pricing. We also offer pre- and post-cruise itineraries in every country. Call Edgewood Travel at 508-668-2636 and ask for Debbie or Ted G. Edgewood Travel Agency, we make travel easy.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις συνομιλίες που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις επαφές πολύ καλές, αναζωπηρώνοντας τις ελπίδες για επανέναρξη του διαλόγου, λίγες ώρες αφότου είχε απειλήσει με αφανισμό την Ιρανική ηγεσία σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά την οποία συζητήθηκαν τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή. Ο Πάπας Λέων εξέφρασε τη θλίψη του για τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά μετανάστες ή πρόσφυγες και έκανε έκκληση για την ανάληψη διεθνούς δράσης με στόχο την παροστασία των νέων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους αναζητώντας ασφάλεια. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,36% και στις 51.863,69 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Guardians παίζουν σήμερα στις 7:10 οι Red Sox και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 6:45. 5-1 κέρδισαν οι Bruins στους Flyers και θα παίξουν την Παρασκευή στις 7 με τους Capitals. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 62 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στη μέγιστη τιμή με συννεφιά και στους 62 αύριο επίσης με συννεφιά. Στους 62 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή με πιθανότητα εκδήλωση βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tire's Explore America Road Trip Sale. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy four select Michelin BF Goodrich or Continental tires. And get $80 off when you buy four select General tires with purchase and installation.
1: Don't miss these special deals only this month at Sullivan Tire.
2: New to Market Basket is the Markets Cafe. The cafe offers refreshments such as coffees, teas, lattes, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Markets Cafe, Demoulas Market Basket. More for your dollar.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, συν 30 6940 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
7: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι. Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

0: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
2: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
1: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη σνακς. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
3: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
4: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN1550AM.com, Boston's hub for international radio.
1: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
5: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
6: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host Ted Dimitriadis.
7: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 a.m.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροατίες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική. Να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά, πολύ σύντομη, στα νέα της ημέρας. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα επίσημα ο ίδιος τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άντρουζ στη Ουάσιγκτον. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνη Αποστόλη με 55 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 60-65 και με ανέμους. Σφοδρότατη καταιγίδα προβλέπεται για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και ίσως Δευτέρα επίσης. Το πλήρες δελτίο αργότερα στην εκπομπή.

Απόψε λέω να ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με τραγούδια από την δεκαετία του 90. Με διάφορους καλλιτέχνες. Τραγουδίστε μαζί μας.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελολόγους μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το... Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδερφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Πολυτίμη Κολιοπάνου.

Poetísimo, ραδιοφωνικό σέρα νόστο, ελληνικού μα γυροκομείου. Σαλάμι χώρο, στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη την Κυριακή, Νοεμβρίου 8, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τι δύο Κυριακέ. Και παρακαλούμε εσά να τηλεφωνήσετε εδώ τι μέρε εκείνε να κάνετε την προσφορά σα. Στο μεταξύ, η Μητρόπολη στο Boston Fall Camp for grade 6 to 12 will take place on Saturday, October 10th to Monday, October 12th. Registration is now open. So log on to metropolisofbostoncamp.org or phone in at 617-651-1369.

Λαϊκά με τους μεγάλους, μερικούς μεγάλους καλλιτέχνες. Ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο. Θα συνεχίσουμε με τον Βοσκόπουλο σε μια φοβερή σύνθεση δική του. Την οποία έδωσε επίσης και στο Στάτο Διονυσίου.

Παλαιότερο βέβαια το τραγούδι αυτό του Βαγγέλη Πεπινιάδη. Και θα κλείσουμε με την Ντούκισσα σε μια ωραία σύνθεση του Αντώνη Παρδί με στίχους του Γιάννη Πάριου.

5 και 31 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια σήμερα είναι η πρώτη πλήρης μέρα του φθινοπόρου. Με λιακάδα, με λίγο αεράκι. Πραγματικά φθινοπόρινη μέρα, ε! Περίμενε όμως αυτό το weekend. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας στην Ελλάδα μας, μάλλον στη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Αμερική μας ο πρόεδρος Τραμπ θα υποδέχτηκε μάλλον ήδη το μεσημέρι ο ίδιος τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίν στην αεροπορική βάση Άντρου στη Ουάσιγκτον. Καθαρό στερέωμα από όσο θυμίζουν τα βαστόνι με 50-55 βαθμούς, αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 60-65 και με ανέμους. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε σφοδρότατη καταιγίδα, λέει. Το πλήρες δελτίο στις 6 η ώρα.

Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 57 και τα 3 βλέπω. Το πρώτο είναι σύνθεση του Τόνι Μαρούντα με στίχους Θάνου Σοφού και «Η βάρκα γύρισε μόνη», ερμηνεύει ο Μαρούντας μαζί με το τρίο Μπαλκάντο.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Ζωσέφ Κορινθίου με στίχους Νίκου Φατσέα από το 57. Το πιο γλυκό τραγούδι ερμηνεύει η Τζένι Χαρίτου.

Ja, Tordrito, sind das Sie, du Ζακ Ιακωβίδη και του Γιάννη Βέλα, με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, από το 57, από την ταινία «Χαρούμενοι αλήτες» του Δημήτρη Δαδύρα. «Σου έχω τόση αδυναμία», λέει και την Μπελίντα.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκυρίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρατέταρτο ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτου φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στο επόμενο δεκάλεπτο περίπου. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια της Τριπολιτσάς και Αρκαδίας γενικότερα, διότι απλούστατα βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών, πρώτη μεγάλη νίκη τους. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το αλογό μου από τα τείχη έως τα σταράγια δεν επάντησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Στο μεταξύ, οι Αλβανοί ήρθαν σε συμφωνία με τον γέρο του Μωριά και αποχώρησαν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Αυτά. Ακούσουμε λοιπόν τραγούδια της Τριπολιτσάς και της Αρκαδίας γενικότερα.

τραγούδι λοιπόν της Τριπολιτσάς και της Αρκαδίας στην επέτειο απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς από τους Τούρκους το 1821. Βεβαίως και άρεσαν σε πολλούς. Ναι, 6:09 ώρα Βοστόνης.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Salem, το Watertown και το Weymouth. The Metropolis of Boston Fall Camp for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10th through the 12th. For registration, please contact the Metropolis of Boston Camp.org or phone at 617-651-1369. Καθώς προείπα στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, απόψε θα ακούσουμε Πολυτίμη Κολιοπάνου. Να υπενθυμίσω και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη που έχει γράψει στην Αγγλική με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, a Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης. Και αύριο θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όσο για σημαντική συνάντηση που λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την Ομοσπονδία της Ελληνικής Κοινότητας Νέας Υόρκης, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, έτσι. Στην Καλαμάτα συλλήφθηκε 38χρονος για απόπειρα δολοφονίας της πρώην σύζυγου του. Στο Αιγάλεο συλλήφθησαν δύο άντρες για παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων από φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου στον ποταμό Κηφισό. Στα παγκόσμια νέα, οι αντάρτες Χούτι της Γεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, απέκτησαν τον έλεγχο του στενού που είναι πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα και απειλούν να επιτεθούν στους στόχους αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν υπέρ της Σαουδαραβίας. Αφήνοντας τη Νέα Υόρκη και τις εμπλεκόμενες πλευρές να αναζητούν μηχανισμό αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Τραμπ, σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση, υποδέχθηκε σήμερα τον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping στην αεροπορική βάση Andrews στη Washington. Είναι το πρώτο ταξίδι του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν 3 χρόνια, με πολλά ανοιχτά μέτωπα στις διμερείς σχέσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ πληροφόρησε το Κογκρέσο ότι το 2027 θα επιτρέψει είσοδο σε μόνο 17.000 μετανάστες, οι περισσότεροι λευκοί από Νότια Αφρική. Μανώλη, τι λες εσύ για αυτό το θέμα? Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ανακοίνωσε ότι σχεδιάζουν να απορρίψουν 760.000 άτομα από το σχέδιο ασφαλιστικής κάλυψης Ομπάμα ως παράνομα εγγεγραμμένα. Ναι, εντάξει, αν είναι παράνομα εγγεγραμμένα, να τους βγάλουν, όχι να απορρίψουν όλους. Με νέο προεδρικό διάταγμα, ο κύριος Τραμπ διάταξε Αμερική και τον κόσμο να αλλάξουν το όνομα της τεχνητής νοημοσύνης σε έξυπνη νοημοσύνη. Μπράβο του. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύζου Ναυροστόνη με 50-55 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη, μερική συννεφιά με 60-65 και με ανέμους. Την Παρασκευή θα βρέξει με περίπου 65 βαθμούς και με ανέμους, και το Σάββατο σφοδρότατη καταιγίδα. Και με την χθεσινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Τραμπ πανηγύρισε για το ειρηνευτικό του σχέδιο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας το διπλωματικό θρίαμβο, και φοβέρισε να ξεγράψει από το χάρτη με μια τέλεια καταστροφή το Ιράν, εάν δεν συμφωνήσει στους όρους του. Λίγο αργότερα, χθες, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν χτύπησε με δύναμη το χέρι του στο πόντιουμ, υπογραμμίζοντας ότι ούτε ένας ανθρωπιστικός διάδρομος δεν έχει ανοίξει στη Γάζα, και πρόσθεσε: όσοι πιστεύουν ότι η παραβίαση της κυριαρχίας των γειτόνων του Ισραήλ θα εξασφαλίσει την ασφάλειά του, κάνουν λάθος. Επίσης, προειδοποίησε για μια παγκόσμια επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, τονίζοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημα μεταξύ ισχύος και μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινωνίας. Το καθήκον μας, πρόσθεσε, περισσότερο από ποτέ, είναι να σταθούμε στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών, κλείνοντας την ομιλία του με τη φράση «Ζήτω τα Ηνωμένα Έθνη». Μάλιστα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Λωτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, σύλληψη Ιωάννη Υποδρόμου και Νικολάου Νεομάρτυρος Καρπενησίου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 10 Σεπτεμβρίου, Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες την ονομαστική τους. Και βέβαια, πρώτη πλήρης μέρα του φθινοπόρου σήμερα. Υπέροχος καιρός, λιακάδα με 2-3 συννεφάκια και περίπου 60 βαθμούς. Μπράβο μας. Αλλά έρχεται καταιγίδα το weekend. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως ήταν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου το 63 π.Χ. γεννήθηκε ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο τότε. Το 1000 για την Τριπολιτσά το είπαμε νωρίτερα στην εκπομπή. Το 1868 το Πόρτο Ρίκο ανακηρύσσει την εξαρτησία του από την Ισπανία και έγινε αμπικία της Αμερικής. Το 1916, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την ολοκλήρωση της απόφασης των αγκογαλλικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υποχρεώνει την παρέτηση της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο πρώτος εμφύλιος του 20ου αιώνα. Το 1930, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής και πιανίστας Ray Charles. Ray Charles, of course, ο θρύλος της soul. Τυφλός από την ηλικία των 7, ορφανός και αυτοδίδακτος και πέθανε το 2004, σε ηλικία 4 ετών. Το 1932, σαν σήμερα, το βασίλειο Νάντζτ και Χετζάζτ συγχωνεύεται με τις οάσεις Αλ-Χασά και Αλ-Κατίφ και από τον βασιλιά Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ σχηματίζεται η Σαουδική Αραβία, το μοναδικό κράτος του κόσμου που φέρει το όνομα του ηγεμόνα του. Αμέ! Και τέλος, σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου το 1973, στην Αργεντινή ο Χουάν Περόν εκλέχθηκε πρόεδρος της χώρας και η δεύτερη γυναίκα του, Ιζαμπέλ, ορίζεται αντιπρόεδρος. Καλός δικτάτορας, λέει. Εντάξει. Αυτά.

laico, primero lo yo, esto prosejo cabo cabo, leipos, siempre hay otras nosas, he juntado nomás texantí, texantula, texantipos, και πολυξένη, και ξένια. Λοιπόν, θυμήθηκα το τραγούδι «Πολυξένη» με τον Γιώργο Τζόρτζη και τη Μαριόν. Να το ακούσουμε δύο στροφές.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και πρωτού προχωρήσω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, ακροατής από το τηλέφωνο λέει, φθινόπωρο μπήκε, καλά κρασιά σε όλους. Ωραία. Έξι και 30 και συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε στο ημίωρο αυτό θα ακούσουμε Πολυτίμη Κολιοπάνου. Μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού. Είχε γεννηθεί 28 Οκτωβρίου 1940 και πέθανε Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου του 2013 σε ηλικία 73 ετών. Πολύ πάνω. Η Πολυτίμη Κολιοπάνου, λοιπόν, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου 40, μεγάλωσε όμως στην Πάτρα. Ο νονός του καλλιτεχνικού της ονόματος ήταν ο Γρηγόρης Μυθικότσης, ο άνθρωπος που την ανακάλυψε στην Πάτρα και έμελε να της αλλάξει τη ζωή. Στο μεταξύ είχε ξεκινήσει ως από μαθήτρια του Δημοτικού να τραγουδάει υπέροχα τραγούδια της εποχής. Στην ηλικία 10 ετών εντυπωσιάζει με τις φωνητικές ικανότητες όταν στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζουανάκος ανέβηκε στο πάρκο και τραγούδισε το «Σιλβάνα, Σιλβάνα, τρελή, πεθαίνω για ένα σου φιλί». Αργότερα κρυφά από τους γονείς συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων της πόλης, στον οποίο τραγουδά το τραγούδι «Μητέρα» του Φώτη Πολυμέρη και διακρίνεται ανάμεσα σε 260 παιδιά, παίρνοντας το πρώτο βραβείο. Οι εφημερίδες τότε γράφουν για τη μικρή Πατρινοπούλα το παιδί θαύμα που πήρε το πρώτο βραβείο. Ένα χρόνο μετά από το διαγωνισμό,

βρίσκεται στην Πάτρα για εμφανίσεις. Ο νεαρός τότε και ταλαντούχος Γρηγόρης Μπηδικότσης, η τραγουδίστρια του συγκροτήματός του τους είχε εγκαταλείψει και ο Γρηγόρης έψαχνε εναγωνίως τραγουδίστρια να την αντικαταστήσει. Τότε τυχαία σε ένα κουρίο της γειτονιάς έμαθε με τη μικρή πολυτίμη, για τη μικρή πολυτίμη, με το χρυσό λαρίγγι, όπως την αποκαλούσε και ο ίδιος. Έτσι ο Γρηγόρης Μπηδικότσης τη βρήκε, την άκουσε να τραγουδά τα βαριά του Ζωανάκου, τραγούδια ανατολίτικα και πολυμέρη, και αμέσως τότε τη ζήτησε να τον ακολουθήσει. Ταξίδεψαν μαζί στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και μετά στην Αθήνα, στα δισκογραφικά στούντιο της Κολούμπια, ενώ η πόλη πάνω ήταν πάντα με τη συνοδεία της μητέρας της, παρά την αντίθετη γνώμη του πατέρα της. Μάλιστα. Ο τότε παραγωγός της Κολούμπια, έχοντας μεσολαβήσει ο Γρηγόρης Μπηδικότσης για την ακρόαση και εντυπωσιασμένος από τη σπάνια φωνή της, του είπε: «Γρηγόρη μου, μου φέρες μία βέμπο του λαϊκού τραγουδιού».

ο Καλάρας της έδωσε το τραγούδι αυτό, ο οποίος της έδωσε επίσης και το επόμενο. Τι λέει ο τίτλος? «Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε», σε στίχους Κώστα Βίρβου.

Υπό Λιπάνου ήταν η πρώτη που τραγούδησε τα παιδιά του Πειραιά, που αργότερα έγινε μεγάλη επιτυχία, και ήταν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που την κάλεσε στο τηλέφωνο και της είπε «Έχω πόλη γραμμένο ένα τραγούδι για σένα».

όλους τους λαϊκούς, μεγάλους λαϊκούς συνθέτες ερμήνευσε η Πολυπάνου. Ο Αραμπατζής του Βαμβακάρη.

Η πόλη Πάνου οπωσδήποτε πέρασε και από τα κέντρα, τα ελληνικά κέντρα της Αμερικής και οπωσδήποτε από το Athens After Dark της Βοστόνης, πολλές φορές μάλιστα, όπως και ο Μπιθικότσης.

Πολιτήμη Κολιοπάνου. Πολυπάνου. Είχε γεννηθεί 28 Οκτωβρίου 1940 και πέθανε Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου του 2013. Μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια. Την ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά! Και καθώς ακούσαμε στο ημίωρο το τραγούδι «Ποτέ την Κυριακή», ο Χατζηδάκης το έγραψε αρχικά για την Πολυμπάνου.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.